0: Espíritu Santo.
1: Μια είναι σου τα χεζόνα, καεί το αλτισίν, τσιν λάχου είκα πας κάνω χμαβαλάς κακό πρόγραμμα. Η φαλιοσά είσαι είκα πας όχε συντονία μαβαλάς καγιέτχουν ο αλούνες αλτιλά. Κασφα κανσίν για το χούν όχσα κο ούλτιμα λαβάνσα, για το χτω μαλχούν κο αλαβάνσα τυλασίν. Κασ τσιν λάχου είκαν κο πρόγραμμα, αϊτάλ μας χαμίχ μαβαλάς κα αλαβάνσα συν αλβιωαμιέντο, μα είκα πας καδένας δεκό. Καλή κουρσίν, καλά να χάνω χίνκο συντονία. Το σαχτσαλίσκο πρόγραμμα, βαϊτά αλκάπας χαπέχεις χάνεχ κομάμ διός. Μα όλες και τούνια είκαν κουάλτιλα. Αν χατσιάλου κουλαλτιάμ κομάμ τσέκαν καμπάγε γετό. Και, bueno, muy buenas noches, vaya ir remasane. Así es, mis amados hermanos, ya llegó la hora donde nuestro programa llega a su final. Ya estamos a las 6:53 minutos. 7 minutos para que se puntualice a las 7 de la noche. Y de esta manera nuestro programa Cadenas de Coro llega a su final. Gracias por sintonizar Radio Carisma. Y como siempre, fue un gusto para mí de haber compartido con ustedes estas alabanzas. Y hasta aquí me despido. Si Dios nos permite la vida, el día de mañana estaré nuevamente con ustedes. Bendiciones y que pasen una linda tarde.

Μια είναι σου τάχει σώνα, καεί το αλτισίν τσιούν. Κοτσαρίζει και το σκοπρόγραμμα Κάντος Αλαμάνεσε. Σαν φρίου σου σερβί. Όντε σόπλες του σενιό. Και το τσιούν θα πενί, μα βολάς κακό κάντος. Όντε φάλτε του άγουα. Μα βολάς καγιέ του νοτινή παρήρα τελά. El tema sin la nani ya salui, malana to yere guayan, pues buenos días. Hoy servirte es lo que quiero en mí. Cayo el desierto y un cozalubí. Ahora es que yo toco cantos.